0: FM είναι σε μεκ και ευμεκ.
1: Φρεντερίκ Σοπέν, Νοκτιούρν, όπως είναι χαμαρμέκ, σιμπέμολ μινόρ, ευ Νοκτιούρν, όπως αβελβάτς, δόδιες μινόρ. Καταρούμε σε τα Τανιέλα.